0: Ναι.
1: Εσύφηκα.
0: Τι είναι κάτι.
2: Lincoln Zebra Charles 2384, LZC 2384, Bayside Grocery, Village, Fairhaven.